0: τα μου εννοεί του.
1: Ήου.
0: Άλλο.
1: Για δικιά μου εσύ μου.
0: Α.
1: Ατούγαγαν ο Τεέρα.
0: Α.
1: Όμως, προφυλίτητα άλλη χαρά μόνο.
0: Α.
1: Έτσι ήταν και ατήρα μαμά, γεμάρι μου που λύσουν, έτσι άλλη χαρά.
0: Ε.
1: Έτσι με γίνεται ρουφάνω άγγε. Όμως το γεωάγγο από τα πότα πραγιάνι. Η γούρα.
0: Α, α.
1: Ati sarungu tibikandiru vini wa mzini.
0: Eee.
1: Kisi ya kwa kita wakumuru.
0: Aisa irabe yu mangai na rinzire kuweza bicholi. Vatu saru. Aijia kuija rinzire avaronga akutaha amani.
1: Kukari na avarongo vahiku.
0: Ya kubenda lutaro hati niru alimu struggle.
1: Eee. Kwa ujani nyangu zogu.
0: Eee.
1: Kuhuna kata kukono kwa
0: hiku.
1: Kuhuni ya uchila wika na kuhereza.
0: Kari mkama wange rukunde gumu wataka aruga radio. Alo. Tata. Kamu. Watere langa?
2: Bachoka boka.
0: Eh.
2: Mwega ni kutete.